ίσως κρυμμένη πρόβληξη που άλλος πνίγκ, τρες πούχτια σε μια εξόρυση. Απλά βάλει μια κλίση με